σε παρακαλώ. Κατάλαβε με. Κάπου υπάρχει όριο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο παραπάνω. Κατάλαβε με. Αν σ' αγαπήσω,

Γιατί σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ. Κι ας είδα τα στίγματα, κι ας είδα τις πληγές, μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ. Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν με αγαπούσες.

0: φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
1: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: Η ώρα είναι 8:30. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Πάλι θα προσπαθήσετε να καθαρίσετε τα χαλιά σας, μετά να τα μαζέψετε για τον επόμενο χειμώνα και πάλι θα χάσετε χρόνο και θα ταλαιπωρηθείτε χωρίς αποτέλεσμα.
4: Εγώ! Όχι βέβαια! Εγώ πάω κατευθείαν στα πιο σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής, εμπιστεύομαι τα χαλιά μου στους ειδικούς και τα έχω σαν καινούρια για την επόμενη σεζόν.
3: Σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής.
4: Για ρέλιασμα και κολάρισμα χαλιών.
3: Για διαβροχοποίηση και peeling.
4: Και αποτελέσματα τέλεια όπως τα θέλετε.
3: Σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής.
4: Στο μικροχώρι. Τηλέφωνο 83 113.
5: Και τώρα.
6: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
7: αυτή τη

0: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
1: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
2: Σε καλύπτουμε.
1: Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
2: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 2521-058-118 και στο varanu.gr.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
0: Η τεχνογνωσία και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά. Αφή Χιλιώτη. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία, τη βιομηχανία και το σπίτι με εξειδικευμένες συμβουλές και άριστη εξυπηρέτηση. Αφή Χιλιώτη. Τεχνικό πολυκατάστημα. Βιομηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και όχι μόνο. Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 2521-081-083. Αφή Χιλιώτη και εργαλειωθείτε.
3: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: ώρα είναι 9. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Πάμε καμιά βόλτα.
4: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
3: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
6: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμό σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SIK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
6: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Φιλίππου 33 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 24382. Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
7: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 38 700. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
0: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνα με επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το καλοκαίρι ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Προς Οτσάνη, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 25220 22888 και 6974 747 959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
8: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210 360 54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα.
9: Συνέστημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Spindex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Spindex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Spindex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 25210 48 550. Spindex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
10: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός. Ρυθμός.
11: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
0: Δείτε εδώ. Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων, σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά σκάνταλ εύγα σε απίθανες γεύσεις, μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
1: Και για ρούχα που μοσκοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Η ακρίβεια βάζει εμπόδια στις μετακινήσεις σας. Μην μένετε στάσιμοι. Επισκεφτείτε τώρα το Car Service Μποζίδης για εγκατάσταση υγραερίου και κάντε προσπέραση σε ό,τι σας περιορίζει. Car Service Μποζίδης. Συνεργείο παντός τύπου. Υγραεριοκίνηση. Διαγνωστικός έλεγχος, σέρβις, ανταλλακτικά, έλεγχος κταίο, αναρτήσεις και συντήρηση κλιματισμού. Οι έμπειροι μηχανικοί μας φροντίζουν καθημερινά για τη δική σας ασφάλεια και οικονομία. Car Service Μποζίδης. Στη Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 25210-93-668. Car Service Μποζίδης. Η λύση για κάθε όχημα που βρίσκεται σε χρήση.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
4: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-42-940.
5: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
6: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-35800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
7: Μετακομίζεις. Κοσκερίδης. Μεταφορά αγαπημένων προσώπων σε δεξιώσεις. Κοσκερίδης. Ενοικίασε βαν 7, 8 ή 9 θέσεων και πάρε την κατάσταση στα χέρια σου οικονομικά. Και ενοικίαση πολυτελών οχημάτων. Γιατί στην Ότο Κοσκερίδη φροντίζουμε να βρίσκεστε πάντα σε κίνηση. Ότο Κοσκερίδη. Επιλεγμένη εμπορία εισαγόμενων οχημάτων και ευέλικτες λύσεις ενοικίασης. Άνεση που αποζητάτε, ασφάλεια που απαιτείτε σε κάθε χιλιόμετρο προορισμού. Τέρμα 1 Ιουλίου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-57-347-6970-5264-71 και στο koskeridispavlacars.car.gr. Ότο Κοσκερίδη και Ότο Κοσκερίδη Ρεντεκάρ. Ανεβάστε ταχύτητα στις επιλογές σας.
8: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?
9: Α,

0: Έντεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
3: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

να κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Η ώρα είναι 10. Είναι μία προσφορά.
1: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
0: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνα με επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το καλοκαίρι ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Προσοτσάνη, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 25220-22888 και 6974-747-959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
2: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2 δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54 Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
3: Πάμε καμιά βόλτα.
4: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
3: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
6: Με το πιοσύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμός σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SIK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
6: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Φιλίππου 33 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-24382. Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
7: Έχεις προορισμό. Έχουμε αυτοκίνητο. Ότο Μποζίδης Rent Car. Όποια και αν είναι η διαδρομή σου, έχουμε το όχημα που χρειάζεσαι. Ανεβάζουμε στροφές στην εξυπηρέτηση, βάζουμε φρένο στο κόστος ενοικίασης και πατάμε γκάζι για την επιλογή που σου ταιριάζει. Ότο Μποζίδης Rent Car. Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 6981-837780. Ότο Μποζίδης Rent Car. Δίπλα σου σε κάθε προορισμό.
8: Η τεχνογνωσία και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά. Αφή Χιλιώτη. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία, τη βιομηχανία και το σπίτι με εξειδικευμένες συμβουλές και άριστη εξυπηρέτηση. Αφή Χιλιώτη. Τεχνικό πολυκατάστημα. Βιομηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και όχι μόνο. 4ο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 25210-81083. Αφή Χιλιώτη και εργαλειωθείτε.
9: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
10: Οικογένεια Τσακαλίδη.
9: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
10: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
9: Βεργίνας 159.
11: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός. Ρυθμός.
12: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10, έναντι Κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 2521 057 256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
1: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 038 700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
2: Για κάθε επιφάνεια, για κάθε εφαρμογή, για κάθε επαγγελματία. Χρώματα Ευσταθιάδη. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας με κορυφαία επώνυμα προϊόντα για την οικοδομή και το αυτοκίνητο. Χρώματα Ευσταθιάδη. Ο ειδικός στο χρώμα επαναβαφής οχημάτων. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Silco και προμηθευτής όλων των επώνυμων εταιριών. Ολοκληρωμένες λύσεις για ελαιοχρωματιστές, αλλά και αμέτρητες επιλογές εργαλείων για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ίωνος Δραγούμη 5, Δράμα. Τηλέφωνο 2521 031 665. Άμεση παράδοση στο χώρο σας, έντος της Δράμας. Χρώματα Ευσταθιάδη. Τρεις γενιές με εξειδίκευση στο χρώμα.
3: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Η γεύση, σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου, γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση, μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
2: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση. Αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Spindex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Spindex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Spindex Courier Δράμας, Φιλίππου 47. Τηλέφωνο 25 21 0 48 550. Spindex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
3: Ο προορισμός είναι εξίσου σημαντικός με το ταξίδι. Ανακαλύψτε και τα δύο με το τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. Επιλέξτε ανάμεσα στα πακέτα εκδρομών εσωτερικού-εξωτερικού. Νιώστε την πνευματική ολοκλήρωση των εκκλησιαστικών εκδρομών. Απολαύστε ασφαλείς σχολικές εκδρομές. Αναλαμβάνουμε κρατήσεις ξενοδοχείων, μισθώσεις λεωφορείων, αλλά και ενοικιάσεις εστιοφόρων. Τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. 19 Μαΐου 26, Δράμα. Τηλέφωνα 25 21 0 32 731 και 69 85 059 826. Το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που δεν κάνατε ακόμη.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
5: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
6: Οικογένεια Τσακαλίδη.
5: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
6: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
5: Βεργίνας 159.
7: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: ώρα είναι 11. Είναι μία προσφορά κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
0: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνα με επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το καλοκαίρι ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Προς Οτσάνη, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 25220-22888 και 6974-747-959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
3: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
2: Έχεις προορισμό. Έχουμε αυτοκίνητο. Otto Bozidis Rent Car. Όποια και αν είναι η διαδρομή σου, έχουμε το όχημα που χρειάζεσαι. Ανεβάζουμε στροφές στην εξυπηρέτηση, βάζουμε φρένο στο κόστος ενοικίασης και πατάμε γκάζι για την επιλογή που σου ταιριάζει. Otto Bozidis Rent Car. Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 6981 8377 80. Otto Bozidis Rent Car. Δίπλα σου σε κάθε προορισμό.
3: Λύσεις για το σπίτι, για την εργασία, για τη βιομηχανία. Λύσεις για κάθε σου ανάγκη. Αφή Χιλιώτη, το τεχνικό πολυκατάστημα που φροντίζει για εσένα με προτάσεις και εξοπλισμό για επαγγελματίες και ιδιώτες. Από την πρώτη ύλη μέχρι και το πιο εξειδικευμένο εργαλείο. Αφή Χιλιώτη. Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 2521-081-083. Βιομηχανικός εξοπλισμός, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, εργαλεία, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και... ό,τι άλλο χρειαστείς, στον Χιλιώτη θα το βρεις.
4: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
5: Μετακομιζής. Κοσκερίδης. Μεταφορά αγαπημένων προσώπων σε δεξιώσεις. Κοσκερίδης. Ενοικίασε βαν 7, 8 ή 9 θέσεων και πάρε την κατάσταση στα χέρια σου οικονομικά. Και ενοικίαση πολυτελών οχημάτων. Γιατί στην Ότο Κοσκερίδη φροντίζουμε να βρίσκεστε πάντα σε κίνηση. Ότο Κοσκερίδη. Επιλεγμένη εμπορία εισαγόμενων οχημάτων και ευέλικτες λύσεις ενοικίασης. Άνεση που αποζητάτε, ασφάλεια που απαιτείτε σε κάθε χιλιόμετρο προορισμού. Τέρμα 1 Ιουλίου, Δράμα. Τηλέφωνα 2521-057-347-6970-5264-71 και στο koskeridispavlakars.car.gr. Ότο Κοσκερίδη και Ότο Κοσκερίδη Ρεντεκάρ. Ανεβάστε ταχύτητα στις επιλογές σας.
6: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός

0: Πάμε καμιά βόλτα.
1: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
0: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
2: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
3: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
2: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμό σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SIK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
3: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Φιλίππου 33 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 24 382. Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
4: Ο προορισμός είναι εξίσου σημαντικός με το ταξίδι. Ανακαλύψτε και τα δύο με το τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. Επιλέξτε ανάμεσα στα πακέτα εκδρομών εσωτερικού-εξωτερικού. Νιώστε την πνευματική ολοκλήρωση των εκκλησιαστικών εκδρομών. Απολαύστε ασφαλείς σχολικές εκδρομές. Αναλαμβάνουμε κρατήσεις ξενοδοχείων, μισθώσεις λεωφορείων, αλλά και ενοικιάσεις εστιοφόρων. Τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. 19 Μαΐου 26, Δράμα. Τηλέφωνα 25210 32731 και 6985 059 826. Το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που δεν κάνατε ακόμη.
5: Η γεύση, σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου, γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση, μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
6: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
7: Σε καλύπτουμε.
6: Κατεψυγμένα Βαράνου.
7: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
6: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
7: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 21 0 58 118 και στο varanu.gr.
6: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
7: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
8: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Spindex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Spindex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Spindex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 25210 48 550. Spindex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
9: Γιατί ρυθμό 96,8?
10: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Τώρα. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Η ώρα είναι 12. Είναι μία προσφορά κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
0: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
2: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521038090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
3: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό, με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
4: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10, έναντι Κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 2521057256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
0: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
5: Γιατί ρυθμό 96,8?
6: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Η ακρίβεια βάζει εμπόδια στις μετακινήσεις σας. Μην μένετε στάσιμοι. Επισκεφτείτε τώρα το Car Service Μποζίδης για εγκατάσταση υγραερίου και κάντε προσπέραση σε ό,τι σας περιορίζει. Car Service Μποζίδης. Συνεργείο παντός τύπου. Υγραεριοκίνηση. Διαγνωστικός έλεγχος, σέρβις, ανταλλακτικά, έλεγχος κταίο, αναρτήσεις και συντήρηση κλιματισμού. Οι έμπειροι μηχανικοί μας φροντίζουν καθημερινά για τη δική σας ασφάλεια και οικονομία. Car Service Μποζίδης. Στη Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 25210-93-668. Car Service Μποζίδης. Η λύση για κάθε όχημα που βρίσκεται σε χρήση.
2: Σούπερμάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
2: Δείτε εδώ. Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων, σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά σκάνταλ εύγα σε απίθανες γεύσεις, μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
3: Και για ρούχα που μοσκοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
3: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
5: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο. Και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-42-940.
6: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
7: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.
8: Most of the victims are civilians.

0: γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Ευτυχώς που υπάρχει ρυθμός. Ρυθμός.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: ακόμα. Πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει και έχω το.
1: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη

0: Για κάθε επιφάνεια, για κάθε εφαρμογή, για κάθε επαγγελματία. Χρώματα Ευσταθιάδη. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας με κορυφαία επώνυμα προϊόντα για την οικοδομή και το αυτοκίνητο. Χρώματα Ευσταθιάδη. Ο ειδικός στο χρώμα επαναβαφής οχημάτων. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Silco και προμηθευτής όλων των επώνυμων εταιριών. Ολοκληρωμένες λύσεις για ελαιοχρωματιστές, αλλά και αμέτρητες επιλογές εργαλείων για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ίωνος Δραγούμη 5, Δράμα. Τηλέφωνο 2521031665. Άμεση παράδοση στο χώρο σας, έντος της Δράμας. Χρώματα Ευσταθιάδη. Τρεις γενιές με εξειδίκευση στο χρώμα.
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
3: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
4: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521035800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
5: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική?
1: Σε καλύπτουμε.
5: Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
5: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
1: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 2521058118 και στο varanu.gr.
5: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
6: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

κι αλλού εσύ της δουλειά. Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ γιατί έπεσες και σε εποχή.

0: Η ώρα είναι μία. Είναι μία προσφορά.
1: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας. 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.
2: Η γεύση, σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου, γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση, μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25-21-0-32-192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
1: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα.
3: Η ακρίβεια βάζει εμπόδια στις μετακινήσεις σας. Μην μένετε στάσιμοι. Επισκεφτείτε τώρα το Car Service Μποζίδης για εγκατάσταση υγραερίου και κάντε προσπέραση σε ό,τι σας περιορίζει. Car Service Μποζίδης. Συνεργείο παντός τύπου. Υγραεριοκίνηση. Διαγνωστικός έλεγχος, σέρβις, ανταλλακτικά, έλεγχος κταίο, αναρτήσεις και συντήρηση κλιματισμού. Οι έμπειροι μηχανικοί μας φροντίζουν καθημερινά για τη δική σας ασφάλεια και οικονομία. Car Service Μποζίδης. Στη Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 25210-93-668. Car Service Μποζίδης. Η λύση για κάθε όχημα που βρίσκεται σε χρήση.
4: Πάμε καμιά βόλτα.
5: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
4: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
6: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
7: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
6: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμό σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SIK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
7: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Φιλίππου 33 Δράμα. Τηλέφωνο 25-21-0-24-382. Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
8: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνα με επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το καλοκαίρι ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Προς Οτσάνη, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 25220-22888 και 6974-747-959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
9: Γιατί ρυθμό 96,8?
10: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Μετακομιζής Κοσκερίδης. Μεταφορά αγαπημένων προσώπων σε δεξιώσεις. Κοσκερίδης. Ενοικίασε βαν 7, 8 ή 9 θέσεων και πάρε την κατάσταση στα χέρια σου οικονομικά. Και ενοικίαση πολυτελών οχημάτων. Γιατί στην Ότο Κοσκερίδη φροντίζουμε να βρίσκεστε πάντα σε κίνηση. Ότο Κοσκερίδη. Επιλεγμένη εμπορία εισαγόμενων οχημάτων και ευέλικτες λύσεις ενοικίασης. Άνεση που αποζητάτε, ασφάλεια που απαιτείτε σε κάθε χιλιόμετρο προορισμού. Τέρμα 1 Ιουλίου, Δράμα. Τηλέφωνα 25 21 0 57 347 69 70 52 64 71 και στο koskeridispavlacars.car.gr. Ότο Κοσκερίδη και Ότο Κοσκερίδη Ρεντεκάρ. Ανεβάστε ταχύτητα στις επιλογές σας.
2: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό.

0: ώρα είναι 1:30. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Ο προορισμός είναι εξίσου σημαντικός με το ταξίδι. Ανακαλύψτε και τα δύο με το τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ δράμας. Επιλέξτε ανάμεσα στα πακέτα εκδρομών εσωτερικού-εξωτερικού. Νιώστε την πνευματική ολοκλήρωση των εκκλησιαστικών εκδρομών. Απολαύστε ασφαλείς σχολικές εκδρομές. Αναλαμβάνουμε κρατήσεις ξενοδοχείων, μισθώσεις λεωφορείων, αλλά και ενοικιάσεις εστιοφόρων. Τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. 19 Μαΐου 26, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-32731 και 6985-059-826. Το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που δεν κάνατε ακόμη.
4: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς που σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 25210-38-090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
5: Έχεις προορισμό? Έχουμε αυτοκίνητο. Ότο Μποζίδης Rent Car. Όποια και αν είναι η διαδρομή σου, έχουμε το όχημα που χρειάζεσαι. Ανεβάζουμε στροφές στην εξυπηρέτηση, βάζουμε φρένο στο κόστος ενοικίασης και πατάμε γκάζι για την επιλογή που σου ταιριάζει. Ότο Μποζίδης Rent Car. Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 6981-8377-80. Ότο Μποζίδης Rent Car. Δίπλα σου σε κάθε προορισμό.
6: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Spindex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Spindex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Spindex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 25210-48550. Spindex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
7: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-42-940.
8: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
9: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
10: Οικογένεια Τσακαλίδη.
9: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
10: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
9: Βεργίνας 159.
11: Γιατί Ρυθμό 96,8?
12: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

και κι ο κόσμος πια κοντζά για να ραγείς. Θέλω να έρθεις και να με βρεις, να κάτσεις να τα πούς.

θέλεις να πάψεις να γκρινιάζεις, να ξεχαστείς τη διαδρομή ποιος ήσουν και πως μοιάζεις. Έτσι θα σ' αγαπώ πολύ και θα σε βλέπω λίγο σαν μια γυναίκα μακρινή που αγάπησε.

τράβηξα να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι

0: ώρα είναι δύο. Είναι μία προσφορά.
1: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.
2: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 25-21-0-38-700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
3: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς που σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 25-21-0-38-090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
4: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνα με επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το καλοκαίρι ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Προς Οτσάνη, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 25-22-0-22-888 και 6974-747-959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
5: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική?
6: Σε καλύπτουμε.
5: Κατεψυγμένα Βαράνου.
6: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
5: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
6: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25-21-0-58-118 και στο varanu.gr.
5: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
2: Η τεχνογνωσία και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά. Αφή Χιλιώτη. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία, τη βιομηχανία και το σπίτι με εξειδικευμένες συμβουλές και άριστη εξυπηρέτηση. Αφή Χιλιώτη. Τεχνικό πολυκατάστημα. Βιομηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και όχι μόνο. Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 25-21-0-81-083. Αφή Χιλιώτη και εργαλειωθείτε.
7: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός. Ρυθμός.
8: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Η ώρα είναι 2:30. Είναι μία προσφορά.
1: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
2: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Πάλι θα προσπαθήσετε να καθαρίσετε τα χαλιά σας, μετά να τα μαζέψετε για τον επόμενο χειμώνα και πάλι θα χάσετε χρόνο και θα ταλαιπωρηθείτε χωρίς αποτέλεσμα.
2: Εγώ! Όχι βέβαια! Εγώ πάω κατευθείαν στα πιο σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής, εμπιστεύομαι τα χαλιά μου στους ειδικούς και τα έχω σαν καινούρια για την επόμενη σεζόν.
1: Σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής.
2: Για ρέλιασμα και κολάρισμα χαλιών.
1: Για διαβροχοποίηση και peeling.
2: Και αποτελέσματα τέλεια όπως τα θέλετε.
1: Σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής.
2: Στο μικροχώρι. Τηλέφωνο 83113.
3: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΝΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΝΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
4: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
1: Γιατί Ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμός 96,8. Λέει ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
2: Ραντεβού σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.

0: ώρα είναι 3:30. Είναι μία προσφορά.
1: Η γεύση, σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου, γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση, μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Vici 10. Έναντι Κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25210 57 256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
1: Πάλι θα προσπαθήσετε να καθαρίσετε τα χαλιά σας, μετά να τα μαζέψετε για τον επόμενο χειμώνα και πάλι θα χάσετε χρόνο και θα ταλαιπωρηθείτε χωρίς αποτέλεσμα.
2: Εγώ! Όχι βέβαια! Εγώ πάω κατευθείαν στα πιο σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής, εμπιστεύομαι τα χαλιά μου στους ειδικούς και τα έχω σαν καινούρια για την επόμενη σεζόν.
1: Σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής.
2: Για ρέλιασμα και κολάρισμα χαλιών.
1: Για διαβροχοποίηση και peeling.
2: Και αποτελέσματα τέλεια όπως τα θέλετε.
1: Σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής.
2: Στο μικροχώρι. Τηλέφωνο 83 113.
3: Γιατί ρυθμό 96,8.
4: Γιατί εδώ ακούς αυτό.
5: Ας

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας. 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου. Έχεις προορισμό. Έχουμε αυτοκίνητο. Ότο Μποζίδης Rent Car. Όποια και αν είναι η διαδρομή σου, έχουμε το όχημα που χρειάζεσαι. Ανεβάζουμε στροφές στην εξυπηρέτηση, βάζουμε φρένο στο κόστος ενοικίασης και πατάμε γκάζι για την επιλογή που σου ταιριάζει. Ότο Μποζίδης Rent Car. Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 6981-8377-80. Ότο Μποζίδης Rent Car. Δίπλα σου σε κάθε προορισμό. Λύσεις για το σπίτι, για την εργασία, για τη βιομηχανία. Λύσεις για κάθε σου ανάγκη. Αφή Χιλιώτη, το τεχνικό πολυκατάστημα που φροντίζει για εσένα με προτάσεις και εξοπλισμό για επαγγελματίες και ιδιώτες. Από την πρώτη ύλη μέχρι και το πιο εξειδικευμένο εργαλείο. Αφή Χιλιώτη, 4ο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 25210-81083. Βιομηχανικός εξοπλισμός, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, εργαλεία, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και ό,τι άλλο χρειαστείς, στον Χιλιώτη θα το βρεις.
1: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός. Ρυθμός.
2: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.
3: Άμε

0: ώρα είναι 4:30. Είναι μία προσφορά.
1: Η γεύση. Σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος. Μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου. Γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
2: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?
3: Α

0: 96,8. Ρυθμός 96,8. Hey, αέρας.
1: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
2: Σε καλύπτουμε.
1: Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
2: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 21 0 58 118 και στο varanu.gr.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
3: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: όνειρο παλιό έχει απομείνει στο ερυπωμένο καμπύλιο. Ένα μου όνειρο παλιό έχει απομείνει.
1: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521038090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
1: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνα με επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το καλοκαίρι ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Προς Οτσάνη, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 2522-022-888 και 6974-747-959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
0: Μετακομιζής. Κοσκερίδης. Μεταφορά αγαπημένων προσώπων σε δεξιώσεις. Κοσκερίδης. Ενοικίασε βαν 7, 8 ή 9 θέσεων και πάρε την κατάσταση στα χέρια σου οικονομικά. Και ενοικίαση πολυτελών οχημάτων, γιατί στην Ότο Κοσκερίδη φροντίζουμε να βρίσκεστε πάντα σε κίνηση. Ότο Κοσκερίδη. Επιλεγμένη εμπορία εισαγόμενων οχημάτων και ευέλικτες λύσεις ενοικίασης. Άνεση που αποζητάτε, ασφάλεια που απαιτείτε σε κάθε χιλιόμετρο προορισμού. Τέρμα 1 Ιουλίου, Δράμα. Τηλέφωνα 2521-057-347-6970-5264-71 και στο koskeridis.pavlacars.car.gr. Ότο Κοσκερίδη και Ότο Κοσκερίδη Ρεντεκάρ. Ανεβάστε ταχύτητα στις επιλογές σας.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
3: Γιατί ρυθμό 96,8?
4: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμό

0: Η ακρίβεια βάζει εμπόδια στις μετακινήσεις σας. Μην μένετε στάσιμοι. Επισκεφτείτε τώρα το Car Service Μποζίδης για εγκατάσταση υγραερίου και κάντε προσπέραση σε ό,τι σας περιορίζει. Car Service Μποζίδης. Συνεργείο παντός τύπου. Υγραεριοκίνηση. Διαγνωστικός έλεγχος, σέρβις, ανταλλακτικά, έλεγχος κταίο, αναρτήσεις και συντήρηση κλιματισμού. Οι έμπειροι μηχανικοί μας φροντίζουν καθημερινά για τη δική σας ασφάλεια και οικονομία. Car Service Μποζίδης. Στη Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 25210-93-668. Car Service Μποζίδης. Η λύση για κάθε όχημα που βρίσκεται σε χρήση.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
1: Δείτε εδώ. Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων, σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά σκάνταλ εύγα σε απίθανες γεύσεις, μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
2: Και για ρούχα που μοσκοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14 Δράμα και στο χώρο σας 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.
4: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρούρο, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου όνειρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω.

ξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεπληρώσω.

0: Πάλι θα προσπαθήσετε να καθαρίσετε τα χαλιά σας, μετά να τα μαζέψετε για τον επόμενο χειμώνα και πάλι θα χάσετε χρόνο και θα ταλαιπωρηθείτε χωρίς αποτέλεσμα.
1: Εγώ! Όχι βέβαια! Εγώ πάω κατευθείαν στα πιο σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής, εμπιστεύομαι τα χαλιά μου στους ειδικούς και τα έχω σαν καινούρια για την επόμενη σεζόν.
0: Σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής.
1: Για ρέλιασμα και κολάρισμα χαλιών.
0: Για διαβροχοποίηση και peeling.
1: Και αποτελέσματα τέλεια όπως τα θέλετε.
0: Σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής.
1: Στο μικροχώρι. Τηλέφωνο 83113.
2: Μετακομιζής. Κοσκερίδης. Μεταφορά αγαπημένων προσώπων σε δεξιώσεις. Κοσκερίδης. Ενοικίασε βαν 7, 8 ή 9 θέσεων και πάρε την κατάσταση στα χέρια σου οικονομικά. Και ενοικίαση πολυτελών οχημάτων, γιατί στην Ότο Κοσκερίδη φροντίζουμε να βρίσκεστε πάντα σε κίνηση. Ότο Κοσκερίδη. Επιλεγμένη εμπορία εισαγόμενων οχημάτων και ευέλικτες λύσεις ενοικίασης. Άνεση που αποζητάτε, ασφάλεια που απαιτείτε σε κάθε χιλιόμετρο προορισμού. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Τηλέφωνα 25 21 0 57 347 69 70 52 64 71 και στο koskeridispavlacars.car.gr. Ότο Κοσκερίδη και Ότο Κοσκερίδη Ρεντεκάρ. Ανεβάστε ταχύτητα στις επιλογές σας.
3: Η τεχνογνωσία και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά. Αφή Χιλιώτη. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία, τη βιομηχανία και το σπίτι, με εξειδικευμένες συμβουλές και άριστη εξυπηρέτηση. Αφή Χιλιώτη. Τεχνικό πολυκατάστημα. Βιομηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και όχι μόνο. Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 25 21 0 81 083. Αφή Χιλιώτη και εργαλειωθείτε.
4: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός. Ρυθμός.
5: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: ώρα είναι 6:30. Είναι μία προσφορά.
1: Supermarket Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Supermarket Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Γιατί ρυθμό 96,8.
4: Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Για κάθε επιφάνεια, για κάθε εφαρμογή, για κάθε επαγγελματία, χρώματα Ευσταθιάδη. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας με κορυφαία επώνυμα προϊόντα για την οικοδομή και το αυτοκίνητο. Χρώματα Ευσταθιάδη. Ο ειδικός στο χρώμα επαναβαφής οχημάτων. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Silco και προμηθευτής όλων των επώνυμων εταιριών. Ολοκληρωμένες λύσεις για ελαιοχρωματιστές, αλλά και αμέτρητες επιλογές εργαλείων για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ίωνος Δραγούμη 5, Δράμα. Τηλέφωνο 2521031665. Άμεση παράδοση στο χώρο σας, εντός της Δράμας. Χρώματα Ευσταθιάδη. Τρεις γενιές με εξειδίκευση στο χρώμα.
2: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Τώρα. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα

0: Είναι 7. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
5: Μετακομιζής. Κοσκερίδης. Μεταφορά αγαπημένων προσώπων σε δεξιώσεις. Κοσκερίδης. Ενοικίασε βαν 7, 8 ή 9 θέσεων και πάρε την κατάσταση στα χέρια σου οικονομικά. Και ενοικίαση πολυτελών οχημάτων, γιατί στην Ότο Κοσκερίδη φροντίζουμε να βρίσκεστε πάντα σε κίνηση. Ότο Κοσκερίδη. Επιλεγμένη εμπορία εισαγόμενων οχημάτων και ευέλικτες λύσεις ενοικίασης. Άνεση που αποζητάτε, ασφάλεια που απαιτείτε σε κάθε χιλιόμετρο προορισμού. Τέρμα 1 Ιουλίου, Δράμα. Τηλέφωνα 25 21 0 57 347 69 70 52 64 71 και στο koskeridispavlacars.car.gr. Ότο Κοσκερίδη και Ότο Κοσκερίδη Ρεντεκάρ. Ανεβάστε ταχύτητα στις επιλογές σας.
6: Γιατί Ρυθμό 96,8?
7: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

Κοιμούνται οι φίλοι και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

Ρυθμός. Ραδιοσταθμός. Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.

Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
1: Bottles.
0: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
1: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
0: Bottles.
1: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
0: Bottles.
1: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
0: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 46 890 και στο bottles.gr.
1: Κάβα ποτών Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
2: Η γεύση. Σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος. Μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
3: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Vici 10. Έναντι Κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25 21 0 57 256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
4: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
5: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
4: Δείτε εδώ. Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
5: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων, σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
4: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά σκάνταλ εύγα σε απίθανες γεύσεις, μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
5: Και για ρούχα που μοσκοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
4: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
5: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
6: Για κάθε επιφάνεια, για κάθε εφαρμογή, για κάθε επαγγελματία, χρώματα Ευσταθιάδη. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας με κορυφαία επώνυμα προϊόντα για την οικοδομή και το αυτοκίνητο. Χρώματα Ευσταθιάδη. Ο ειδικός στο χρώμα επαναβαφής οχημάτων. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Silco και προμηθευτής όλων των επώνυμων εταιριών. Ολοκληρωμένες λύσεις για ελαιοχρωματιστές, αλλά και αμέτρητες επιλογές εργαλείων για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ίωνος Δραγούμη 5, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 31 665. Άμεση παράδοση στο χώρο σας, εντός της Δράμας. Χρώματα Ευσταθιάδη. Τρεις γενιές με εξειδίκευση στο χρώμα.
7: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

Ό,τι κι αν κάνω δεν μπορώ, το ξέρω δεν σε πείθω. Με άλλα λόγια θα σου το πω, με έναν αρχαίο μύθο. Μια ιστορία ψεύτικη και λίγο ξεχασμένη. Και πάσα ομοιότητα είναι εξ αρχής χαμένη.

0: Η ώρα είναι 8. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό.

0: 96,8.
1: Έντεχνος αέρας.
2: Η γεύση, σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου, γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση, μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
3: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
4: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
3: Δείτε εδώ! Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
3: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ Εύγα σε απίθανες γεύσεις μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
4: Και για ρούχα που μοσκοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
3: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
4: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
5: Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
6: Bottles.
5: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
6: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
5: Bottles.
6: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
5: Bottles.
6: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
5: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 46 890 και στο bottles.gr.
6: Κάβα ποτών, Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
7: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

όμιλο. Ο κόσμος δίχως φρένο. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα

0: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Λέει ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμό.

και τους εργάτες, στους πολίτες, στους οπλίτες, στα πλακάτ και τη σκανδάλη που χτυπά. Η συγκέντρωση ανάδει κι όλα είναι συνεχή.

ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο, μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

0: Τάσω σε μια άλλη σταγιά.
1: Κάνε μια σύμβαση που όλα τα αρπάζει σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
1: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΝΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΝΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
2: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική?
3: Σε καλύπτουμε.
2: Κατεψυγμένα Βαράνου.
3: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
3: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210 58 118 και στο varanu.gr.
2: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
1: Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.

Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα το χέρι ότι ζούμε

βρεθήκαμε σ' αυτή την ερημιά. Σ' ωραίες λέξεις, ακραίες σκέψεις, πέρασε πάνω μας σαν ίσκιος ή φθορά.

0: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Πού είναι? Βίτσι 10. Έναντι Κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 2521057256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

τα φυλά στα χέρια και με δώδεκα σομπεριά αν δεν χτύπα της την πόρτα την κλειστή. Αχ, με